ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.

ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μία συχνότητα.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

ξεκινά με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η επιδότηση στον δίζελ κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεση του στις 15 Οκτωβρίου, να είναι χαμηλότερη από τα 1,74 ευρώ το λίτρο που ήταν στα τέλη Απριλίου. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητας στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ, λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα και ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά.
4: Λευκύμη.
5: Κάθε πρωί,
6: κάθε πρωί,
5: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
6: Λευκύμη 105,5.
7: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκύμη 105,5.

αλλάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

105,5 Ράδιο Λευκίνη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκίνη. Μείνε στην παρέα μας.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Άγκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας. Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Η Άγκυρα συντηρεί τη στρατηγική της κλιμάκωσης με στόχο τη διαρκή ανάδειξη του τουρκικού επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ενόχληση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Υποστηρίζει πως δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Ελλάδα να αποφεύγει κινήσεις που δεν συνάδουν με το καθεστώς των νησιών, δήλωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων, άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλβερίου. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG-TIC. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.
7: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
8: Μέρα.
7: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Κάθε μέρα είναι καλημέρα. Ραδιο Λευκύμη. 105,5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: τα λένε.
1: Ξυπνήσατε, ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Ζήρα. Ακούς συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917, η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928, ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
7: Πάρε Γεωργοπάλη.
6: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
8: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: γεγονότα της εβδομάδας.
1: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία τους στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τρεις νεκροί από σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, όταν το όχημά τους προσέκρουσε σε μάντρα. Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Σοβαρά τραυματίστηκαν άλλοι δύο που επέβαιναν στο Ιωταχή. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού με μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το δίζελ κίνησης, όχι όμως για τη βενζίνη. Δασική πευκόφητη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στυλίχθηκε στις φλόγες στη Χαλκιδική. Με τις καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών τους και καταγγέλουν ελλειπή δικογραφία και καμία αναφορά στη φωτιά μετά τη σύγκρουση.
2: Καλημέρα! Σας αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
3: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
6: Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: έναν Πικάσο για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης, τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG, Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ραδιο Λευκύμης. Λευκίνη 105,5.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
2: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμά. Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου. Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-507.

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη

0: Κάντε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γιώργο πάλι,
3: να στον αδειάσει πάλι.
1: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γιώργο Πάλι.
0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο. Σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες. Pole dancing. Σάλσα και μπατσάτα. Hip hop. Παραδοσιακή και λαϊκή χορή. Και θέατρο. Ακόμα. Πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή αλλά και πολυετής κοινική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων. Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-23-24-24-8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
10: Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,4.

αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκοιμή 105,5.

0: Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν η Κέιτ Μος περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949 του Ίγκη, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Κάιλι Μινόγκ, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: παλάτια.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: δώσεις.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Νίκος Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα.
0: Ολεομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
0: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης. Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: είναι ο...
1: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το πρωί το ραδιοφωνικό σου μπραντς είναι απολαυστικό.
1: Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αυτές οι δύο ώρες εύχομαι και ελπίζω να είναι όσο απολαυστικές είναι για μένα, το ίδιο να είναι και για σας.
0: Τα Σαββατοκύριακα για δύο ώρες συντονίζεσαι στην εκπομπή που σε περιμένει όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Δημήτρης Μιλιόγλου. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105 και 5. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα ακόμα δίωρο γεμάτο επιτυχίες είναι εδώ και βεβαίως γεμάτο θετική ενέργεια. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, δυναμώστε το και απολαύστε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί

και μήνυμα γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε ή και τα δύο αν θέλετε και βεβαίως το πιο σημαντικό, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω. Left.

πως και σε συγκινήσει. Τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει. Ένα γράμμα λοιπόν, μ' όλα όσα έχω περάσει. Μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε

0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε όμως, γιατί επιστρέφω σε λίγο με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με πράγματα που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μην φύγει κανείς.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο κόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
4: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες. Άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
7: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
9: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
11: Ράδιο Λευκύμη.

0: ενημέρωση σε κάτι που το διάβασα προχθές και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, η αλήθεια είναι. Ο Βρετανός Ντόμ Ρόμπινσον βρήκε ένα ναυαγισμένο πλοίο μήκους 110 μέτρων που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και το αγόρασε σχεδόν μισοτιμής στο διαδίκτυο. Στο Facebook έχουμε πολλές αγγελίες, περίεργες, vintage λάμπες, χρησιμοποιημένες κάλτσες, ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες. Ο Ντόμ Ρόμπινσον λοιπόν βρήκε ένα φορτηγό πλοίο 3.500 τόνων και μήκους 110 μέτρων και το αγόρασε στη μία ευκαιρία μόλις 300 λίρες, περίπου 400 ευρώ. Ο δίτης, γιατί για δίτη πρόκειται, είπε στο BBC ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης ήλπιζε να ανακαλύψει μέσα στα αμπάρια του κάποια αντικείμενα αξίας, αλλά βρήκε μόνο ένα μεγάλο σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Αυτό βέβαια δεν ενόχλησε τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ερασιτέχνης δίτης και είχε ήδη κάνει μια κατάδυση στο χώρο πριν αγοράσει το βυθισμένο αυτό σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τις γραμμές που ισχύουν νομοθετικά για την ναυάγια. Διαφημιζόταν στο Facebook ως το ναυάγιο του SS Almond Branch και νομίζω ότι ένας τέτοιος συλλέκτης κάτι θα βρει να το κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαίνεται λίγο περίεργη αγορά, αλλά για το συγκεκριμένο.
1: 105,5 Ραδιο Λευκύμη.

πώς πάμε με τα γκρίζα μαλλιά. Πείτε μου λίγο, τα βάφουμε ή δεν τα βάφουμε? Τι σημαίνει όταν τα βάφεις, τι σημαίνει όταν δεν τα βάφεις? Σύμφωνα με την ψυχολογία, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Μποβάρι, το οποίο εστιάζει στις γυναίκες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες αυτό. Τι σημαίνει, λέει, να γκριζάρεις και να μην βάφεις τα μαλλιά σου? Υπάρχει κάτι βαθύτερο που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Αφήνοντας τα μαλλιά να γκριζάρουν φυσικά, υποδηλώνεται, λέει εδώ το άρθρο, μια βαθιά αποδοχή του εαυτού και μια συμφιλίωση με τη διαδικασία της γύρανσης. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εμφάνιση, αλλά και μια εσωτερική επιλογή που αντανακλά την ωριμότητα του ατόμου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν εύκολα να αποδεχθούν ότι μεγαλώνουν, πόσο δε μάλλον ότι μεγαλώνουν και σε μεγάλο βαθμό. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά σίγουρα όποιος το έχει καταφέρει αυτό και δεν τον πειράζει το πέρασμα του χρόνου, ή τουλάχιστον δεν τον πειράζει σε σημείο που να είναι προβληματικό, είναι μία νίκη που την κατακτάς στη ζωή και το λες και το φωνάζεις και το διαλύεις.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: γεγονότα της εβδομάδας.
1: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας ΝΑΖΑ κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετής σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
7: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
4: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
7: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
4: Λαγκούνα.
7: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο
7: πιάτο σας.
8: Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει
9: Ράδιο Λευκύμη.
10: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
11: Μία ακόμα ώρα γεμάτη μουσικάρες και όχι μόνο, έρχεται σε λίγο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφω γρήγορα.

επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Την αγαπάμε τη μουσική γιατί ενώνει γενιές, γιατί έχει και πολλές ακόμα καλές ιδιότητες. Να σας πω ότι επιβραδύνει μέχρι και τη γύρανση, ενώ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου στα βρέφη. Στο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς, τα φιλιά μου στην ομόρφη Θεσσαλονίκη, οι γονείς φέρνουν τα παιδάκια τους μία φορά την εβδομάδα για ένα κύκλο 12 εβδομάδων. Κάθε 2 με 3 λεπτά εκτίθεται σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα που σχετίζονται με τη μελωδία, το ρυθμό, την κίνηση, την τονικότητα, το ηχόχρωμα διαφορετικών μουσικών οργάνων, την αρμονία και πολλά πολλά ακόμη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τα συγκεκριμένα ερεθίσματα ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές στο εγκεφάλου των μικρών παιδιών, δημιουργώντας μία δικτύωση για τη μουσική, δηλαδή έναν τρόπο εγκεφαλικής λειτουργίας, ο οποίος συνοδεύει κάθε άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και επηρεάζει, εκτός από τη μουσική, μια σειρά άλλων λειτουργιών, όπως είναι η γλώσσα, η κίνηση, η επίλυση προβλημάτων, αλλά και η κοινωνική και συναισθηματική έκφραση. Μάλιστα, ειδικοί αναφέρουν ότι η γύρανση του οργανισμού επιβραδύνεται με τα κατάλληλα ακούσματα. Η μουσική πάντα, μα πάντα στη ζωή μας φέρνει το καλό.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, όλοι έχουμε κάρτες, ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τώρα φαντάζομαι όλοι, μη λέμε ότι θέλουμε. Υπάρχουν όμως κάποια πιν τα οποία είναι σως. Θεωρείται τα πιο εύκολα παραβιάσιμα πιν, τα πιο δημοφιλή, οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί, οι οποίοι είναι και οι περισσότερο μη ασφαλείς. Οπότε, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι οι εξής αριθμοί. Προσέξτε, 1, 2, 3, 4, το κλασικό της γιαγιάς. 1, 1, 1, 1, το ίδιο. 0, 0, 0, 0, ξανά. Το 12, 12, τα 4 επτάρια, το 1004, το 2000, τα 4 τεσσάρια, τα 4 διάρια και το 69, 69, το οποίο επίσης μου φαντάζει και λίγο ύποπτο.

0: when it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662 22691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: 105,5. Η μουσική σου κάθε στιγμή. Το έχεις. Ακούσε το. Ράδιο Λευκύμη.

Λοιπόν, όλοι έχουμε μπατονίδε στο σπίτι. Σωστά, σωστά. Και ξέρουμε και ποια είναι η χρήση του. Υπάρχουν όμω και χρήσει που δεν φανταζόσασταν καν. Πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο αυτό το θέμα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι μπορείτε να κάνετε με τι μπατονέτε πέρα από το να καθαρίσετε τα αυτιά σα. Χρησιμεύουν στι γρατζουνιέ στα δερμάτινα παπούτσια. Δεν χρειάζεται να τι έχετε. Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπατονέτα, απλώστε την πάνω στα επίμαχα σημάδια και σε λίγο τα παπούτσια σα θα φαίνονται σαν καινούρια. Για τα κοσμήματα, εάν έχει συσσωρευτεί βρωμιά σε εσωτερικέ πτυχώσει ή σε ρογμέ κοσμημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μπατονέτα για σχολιαστικό, καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Για το αυτοκίνητό σας επίσης, αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και σε άλλες επιφάνειες του αυτοκίνητου, για το πληκτρολόγιο που καμιά φορά πατάμε και δεν πατιέται, έχει μπει σκόνη, μπορείτε με τις μπατονέτες να το καθαρίσετε. Ακόμα και για τα φερμουάρ, εάν το φερμουάρ λέει από το τζιν σας έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάζουμε λάδι στην μπατονέτα, τρίβουμε το φερμουάρ και μετά από λίγα λεπτά σου λέει ανοιγοκλίνει. Πανεύκολα. Θα πάμε και σε μια πιο elegant χρήση πριν κλείσω το θέμα. Μπορείτε με την μπατονέτα να ανανεώσετε και το άρωμά σας. Έχετε βγει για την παρέα σας, για βραδινή διασκέδαση, αλλά το άρωμά σας μπορεί να βαραίνει λίγο, ειδικά εσάς κυρίες μου που κουβαλάτε τσαντάκι μαζί. Κανένα πρόβλημα. Μία μπατονέτα βουτυγμένη στο μπουκαλάκι αρώματος, την έχετε στην τσέπη και τη βάζετε σε καρπό και λαιμό και είναι σαν να έχετε βάλει άρωμα. Είδατε, τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά, και σε αυτή την εκπομπή εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης.

Λίγο πριν το τέλος να σας υπενθυμίσω πώς επιλέγουμε τα τραγούδια μας. Το ξέρετε βεβαίως, αλλά πάμε για μια επιθύμηση για τους καινούριους της παρέας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d.pavlamiliogoulou. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού μου για να σας δω σίγουρα και στείλτε μου με μήνυμα το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. d.pavlamiliogoulou στο Instagram. Σας περιμένω.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-022290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης, τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
4: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Κουλούρη Σταμάτης, στο Περιβόλι Λευκύμης, τηλέφωνο 2662-300-527 για κηφικά κάθε τύπου.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
7: Πάρε Γεωργοπάλη,
6: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
9: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει
13: Ράδιο Λευκύμη.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Radio.

0: Κατερίνα. Fruitland by Κατερίνα.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Κατερίνα. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η επιτυχημένη αποστολή του Άρτεμις στη Σελήνη με τους τρεις αστροναύτες να μας στέλνουν εντυπωσιακές φωτογραφίες δοκίμασε και νέες τεχνολογίες που, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα μας διευκολύνουν στα ταξίδια στο διάστημα. Μεταξύ άλλων, δοκιμάστηκε και η γρήγορη επικοινωνία μέσω ακτίνων λέιζερ αντί για ραδιοκύματα, που επέτρεψε ακόμα και τη μετάδοση 4K βίντεο από το διάστημα, αλλά και η προστασία των αστροναυτών από την κοσμική ακτινοβολία με νέα υλικά. Η επόμενη αποστολή του Άρτεμις αναμένεται τον επόμενο χρόνο και ίσως τότε να δούμε ξανά ανθρώπους να περπατάνε στο φεγγάρι μας. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Καλημέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
1: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Εδώ κάθε μέρα είναι γιορτή με όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ρυγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas, κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Στο Geomark ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
7: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
7: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Λευκύμη FM.

0: Ζητήσατε όλες τις επιτυχίες και τις έχετε. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Γεγονότα της εβδομάδας.
4: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Η Άγκυρα συντηρεί τη στρατηγική της κλιμάκωσης με στόχο τη διαρκή ανάδειξη του τουρκικού επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ενόχληση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Υποστηρίζει πως δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Ελλάδα να αποφεύγει κινήσεις που δεν συνάδουν με το καθεστώς των νησιών, δήλωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων, άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλβερίου. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
8: Δοκίμασες.
7: Τι να δοκιμάσω ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω και θα με θυμηθείς.
7: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: Ελευσία. Fruitland by Caterina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γιώργο πάλι.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
5: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
6: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές,

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκοιμή 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκοιμή, Λευκοιμή.
1: Αυτή είναι η μουσική σου. Ράδιο Λευκοιμή

0: Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε σταχνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Twiggy, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα, για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Βάλ' το στη μνήμη.

0: αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
2: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
8: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
2: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
3: Ράδιο Λευκύμη.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
3: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
4: Τι έπαθες ώρες Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω ώρε?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ώρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
11: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.
3: Ράδιο Λευκύμη.
12: Λευκύμη, yeah.

Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μία Ρισαρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
1: Δώσε ένταση.

0: ήρθε η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γεωργοπάλη
3: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
8: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το τεστ ράιτ σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
1: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
1: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
1: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο...
1: Πιάτο σας.
2: Λευκίνης. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙΣ.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-23-24-24-8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκύμης. Κίμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop. Δώσε

0: Ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

χώρο και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.

0: Άρε Γιώργο πάλι.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες ακαινώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γιώργο Πάλι.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολιομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολιομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
2: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
2: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
2: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο...
2: Πιάτο σας.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by

0: μας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά

0: καταστήματα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.
1: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Λευκύμη. Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300527.
4: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290 Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
6: Διαφημίσεις τέλος.

0: Backyard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Λευκύμη.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Μπουκιάκες Ιχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιάκες Ιχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιάκες Ιχώριο σου λέω και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιάκες Ιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγές.

0: περιοχής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
0: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
1: Κρεαταγορά Πότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Ράδιο Λευκύμη 100,3.

0: Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949 του Ίγκη, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Γεγονότα της εβδομάδας.
3: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας ΝΑΖΑ κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 66 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
8: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
7: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
8: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
7: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 6 20

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κώστα, θέλω κάτι.
2: Τι θέλεις, αργάνα μου?
1: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
2: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
1: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
2: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
3: Λαγκούνα, στις Σαλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
3: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
3: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
0: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμάσες.
1: Τι να δοκιμάσω ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα

0: βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
0: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο, το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Λευκίνη, σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίνη. Ραδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.
3: Kill this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

0: σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Λευκύμη.
1: Hear this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

φάση ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 90,8.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Η ενημέρωσή σου, το κάθε event σου είναι εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.